0: άλλα το πώς πλούμεσα. Εγώ μη στεχερόμουρα και ζούμερ τύπλο και βάρτε νόησο πάλα. Νόησο πάλα.
1: Seco.